Έτερο αριθμή κάτσε. Ένα μουσά. Οτσένα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα εγώ. Όλια μοτα τσουά. Όλια μου να μη γεμονό. Να Ιησού. Only more, only so do be a brim pong, or so do be a cassidia. It's in a wash, yes, you know. Senna Busha, Shinabi, Senna Yamawa was a Shibwa, but Sina Ebay Yamau, 2018, Nasawamu Swa, 2019. The rain free, I want to see you know. Everybody sing the rain free, oh. Sanena anye yamawa.